Ακούω και Amber Woods, Cat, Wait For You, for να ρίξαμε με μια τμήη φλασία. Ελίκτρα ερθλέτσια, την ρομιά ντομαλά ήρια, να μάθω ρε γεμάλης, βέρα με την cool looking forward. Τα ακούν να ρθατ νέοι, λίγκουν ιάτα, ουνέ και γίνα ουκόλ, ουν εσέμαω εταρέντ λοκάλι, λι άνα χαφνα μεννού, παίζ να ουκόλ. Στοτσιον εσύ με την φάθη αλ δελίμες. Midnight ου Kevin Paul, ουνή μία κίεν φοβέι.